0: Πού μπάτσε κανά.
1: Γιώ, τα λίγο σερίτη του αφή για ο Λάιοχαλ, γιώ σώπεμπι, γιώ μήνα χαμνή, δεν γαμπούγλου μπάχτη δεν κουβουσέλη βιδιού του μπά. Μπά γεγνή, του μπάτσε κανά, μην γυσούμπου αι λιγέι, γιώ εσπέχτη δεν κουβουσέλη βιδιού του μπά. Μπορκούνα τη λιγέι, γιώ γε, ταμπάχ αψάντα δε διαλύζ. Σαν δε διαλύζ να κουβίν κουδέγε, μου εμπέρ μπήρ χαμνή φοφέ, λανι τάχαου, νι αμ, τάου ατυρώνιο. Λολίνα τερεούλ μομ του μπάτσε κανά, μου γουίλ, yenen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé defar yoon japp ci assainissement bi taxaw néew ju doole yi jaare ko ci commission sociale moo tax wéy leen di tàbbal seeni koppar ci 78 544 33 33 78 544 33 33. Wéyuflu orange money la. Touba ca kanam mooy ànd ak yéen di ñaanal Serigne Moustapha Mbacké mu yàgg fi lool te wër ndax Touba ca kanam kat mooy laaj lu nu mën def ko fu ñu xam.
2: Misrak mi abi jaay xayr man abaat wajal ilaahi maskani Touba baat misrak mi abi jaay xayr man abaat.
3: Mbokk yi ak fifi boor teranga di ndox mu neex lool set lool sell lool ci dolil itam gën lool ci yaramu doomu aadama ba tax yéen mbokk yi amee ay xew-xew moo xam màggal cant cérémonie ay njënte ceet mariage ak bépp xew-xew boo mën a amee te soxla ndox mu neex lool set sell baax wóor lool di ndox mu nu saytu filtre ko ba ngeen mën koo jëfandikoo ak fépp foo mën a féete mbokk mi nga jokkoo ak fifi boor teranga ci ndox mu neex mi set lool sell lool rax ci dolil itam gën lool ba ci yeen commerçant yi bëgg a jënd di jaayaat woote leen def seen commande ak nu mu mën a toll daanu leen ko saytul fii ci fifi boor teranga di ndox mu sell mi yemuñu ci ngir dañu def libération partout maanaam loo soxla ci ndox dañu la koy jaay ba noppi defal la ko ci seen oto yóbbul la ko ba fi nga ko soxlaa ci réew mi ak fifi boor teranga ci ndox mu neex mi set sell te wóor te gën. Bokk yi am nañu dépôt fii ci Touba Darul Khoudous fi jàkkaarloo ak mbaarum Darul Khoudous am nañu itam dépôt ci Tindo ji ngeen mën a jokkoog ñoom ci 76 659 91 00 76 659 91 00 wala 78 427 99 99 78 427 99 99. Mbokk yi ak fifi boor teranga mi ci ndox mu neex mi ndox mu set mi ndox mu sell mi ci ndox mu wér mi ci ndox mu wóor mi.
4: Bismillah min ash-shaytan ar-rajim. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وسلم تسليما عظيما رجيت لشيخ ابراهيم فاتن بكي بسم الله غادر المريد مملك صوب لدك يا مريد هو الذي يفعل ما يريد